0: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: στον αγώνα της ποιότητας. Δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου 15 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 3551.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: πάλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school μέχρι και 7 Οκτωβρίου. Χυμή EV Go 250 ml 40 λεπτά. Ημί σκληροτηρή σε φέτες 200 γραμμάρια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23 ευρώ. Λευκό τυρί αγελαδινό το κιλό 5 ευρώ και 45 λεπτά. Παλέτ βαφές μαλλιών 3 ευρώ. Coca-Cola 6 επί 330 ml 3 ευρώ και 60 λεπτά. Μάντιλε Ελωμάς 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Έσεξ σκόνη και υγρό ρούχων 7 ευρώ και 90 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
1: Καλωσορίσατε, έβιβαλή κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Τα λέω ότι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

0: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Radio City.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.

Market με χαμηλές τιμές back to school μέχρι και 7 Οκτωβρίου. Χυμή EVGO 250 ml 40 λεπτά. Υμή σκληρωτηρή σε φέτες 200 γραμμάρια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23 ευρώ. Λευκό τυρί αγελαδινό το κιλό 5 ευρώ και 45 λεπτά. Παλέτ βαφές μαλλιών 3 ευρώ. Coca-Cola 6 x 330 ml 3 ευρώ και 60 λεπτά. Μορομάντιλε ελωμάς 3 x 60 τεμάχια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Essex σκόνη και υγρό ρούχων 7 ευρώ και 90 λεπτά. Pizzas Market. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: αγώνα της ποιότητας. Δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school μέχρι και 7 Οκτωβρίου. Χυμή EVGO 250 ml 40 λεπτά. Υμή σκληροτηρή σε φέτες 200 γραμμάρια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23 ευρώ. Λευκό τυρί αγελαδινό το κιλό 5 ευρώ και 45 λεπτά. Παλέτ βαφές μαλλιών 3 ευρώ. Coca-Cola 6x330 ml 3 ευρώ και 60 λεπτά. Μορομάντιλε ελωμάς 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Essex σκόνη και υγρό ρούχων 7 ευρώ και 90 λεπτά. Pizzas Market. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school μέχρι και 7 Οκτωβρίου. Χυμή Evie Go 250 ml 40 λεπτά. Ημί σκληρωτηρή σε φέτες 200 γραμμάρια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23 ευρώ. Λευκό τυρί αγελαδινό το κιλό 5 ευρώ και 45 λεπτά. Παλέτ βαφές μαλλιών 3 ευρώ. Coca-Cola 6 επί 330 ml 3 ευρώ και 60 λεπτά. Μορομάντιλε ελωμάς 3 επί 60 τεμάχια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Έσεξ σκόνη και υγρό ρούχων 7 ευρώ και 90 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
3: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 35-51.

0: Σίτι. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόποση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
2: Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school μέχρι και 7 Οκτωβρίου. Χυμή Evie Go 250 ml 40 λεπτά. Ημί σκληρωτηρή σε φέτες 200 γραμμάρια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23 ευρώ. Λευκό τυρί αγελαδινό το κιλό 5 ευρώ και 45 λεπτά. Παλέτ βαφές μαλλιών 3 ευρώ. Coca-Cola 6 επί 330 ml 3 ευρώ και 60 λεπτά. Μορομάντιλε ελωμάς 3 επί 60 τεμάχια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Essex σκόνη και υγρό ρούχων 7 ευρώ και 90 λεπτά. Pitchias Market. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη.
3: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άντε.
1: Άντε σε έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκης 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε τα βράδια του Σαββατοκύριακου από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα από το Radio City 102,8.

0: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Θεραπεία.
1: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
1: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

Mundo Nerd.

0: Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Πίτσιτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school μέχρι και 7 Οκτωβρίου. Χυμή EV Go 250 ml 40 λεπτά. Ημί σκληροτηρή σε φέτες 200 γραμμάρια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23 ευρώ. Λευκό τυρί αγελαδινό το κιλό 5 ευρώ και 45 λεπτά. Παλέτ βαφές μαλλιών 3 ευρώ. Coca-Cola 6x330 ml 3 ευρώ και 60 λεπτά. Μορομάντιλε ελωμάς 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Essex σκόνη και υγρό ρούχων 7 ευρώ και 90 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία στην πράξη.
3: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε τα βράδια του Σαββατοκύριακου από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα από το Radio City 102,8.

Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City. 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε.

0: Παπούτσια, εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγύησεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.

Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Radio City, back to music, oldies and goodies.

0: Έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Παλαιάς Αττικής Οδός.

0: Κατερίνη Θεσσαλονίκη και στο n.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
4: Εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφών. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.

στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate Monosis Gipsosan.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το

0: Διόφωνο.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Ξηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ναι, από κάποια μικρά πράγματα, ρε φίλε, mm, πώς μπορεί να βγάλει κανείς συμπέρασμα, και αυτό είναι αλήθεια δηλαδή.
1: Αυτό το υποστηρίζω και εγώ πολύ.
0: Όταν πηγαίνεις, λέει, ας πούμε, να κάνεις μια audition για να σε προσλάβουν κάπου.
1: Ένα interview.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Interview, συγγνώμη. Ναι, ναι, audition είναι για τα καλλιτεχνικά.
1: Okay. Γι' αυτό το είπες.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πεις τα τυπικά σου προσόντα, θα πεις τέλος πάντων την προϋπηρεσία σου, θα πεις, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις το να ξέρεις τ' άλλο, έχεις κάποια συστατική επιστολή,
1: ικανότατα.
0: Νομίζεις ότι όλα αυτά για κάποιον ο οποίος έχει πολύ δίκιο, ναι, σε πληροφορώ, είναι τα κριτήρια για να σε προσλάβουν, ε?
1: Όχι.
0: Γιατί δεν δείχνεις, λέει, το χαρακτήρα σου.
1: Α.
0: Και ο χαρακτήρας, ναι, είναι επίσης μία παράμετρος πολύ δυνατή για να μπορέσεις να μπεις σε μία εταιρεία.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο δημιουργός της συγκεκριμένης προσέγγισης για την οποία θα μιλήσουμε είναι ο κύριος Trent Innes.
1: Μάλιστα.
0: Στέλεχος της Zero στην, mm, Αυστραλία.
1: Mm-hmm.
0: Σε παλιότερη συνέντευξή του είχε σχολιάσει ότι έψαχνε υποψηφίους που θα επέστρεφαν το φλιτζάνι του καφέ που τους πρόσφερε,
1: ναι,
0: στην κουζίνα.
1: Σωστό.
0: Ποια είναι η θεωρία του? Λέει, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις να προσφέρεις αυτόν που έρχεται ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Η μία περίπτωση είναι φεύγοντας να τα αφήσει εκεί.
1: Σωστό.
0: Η δεύτερη περίπτωση είναι να το πάρει
1: να
0: και
1: το
0: να
1: μαζέψει,
0: το πάει στην κουζίνα.
1: Σωστό.
0: Η τρίτη περίπτωση είναι, αυτό βέβαια είναι τραβημένο,
1: ναι,
0: ακόμα και να το πλύνει, ρε παιδί μου.
1: Σωστό.
0: Τι δείχνει η πρώτη περίπτωση?
1: Τι δείχνει?
0: Αδιαφορία.
1: Σωστό.
0: Το δεύτερο σου λέει, εντάξει, okay, σκέφτεται και τους άλλους.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο είναι πολύ εντάξει το παλικάρι.
1: Ναι, γιατί δεν του φαίνεται και περίεργο να πλύνει ένα φλιτζάνι,
0: έτσι,
1: το παιδί,
0: μπράβο,
1: ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, λοιπόν, η αδιαφορία, λέει, μπορεί να εκλειφθεί ως έλλειψη ενδιαφέροντος ή ενσυναίσθησης.
1: Σωστό.
0: Πράγματα τα οποία για μια επιχείρηση, κατά τον κύριο,
1: ναι,
0: εγώ συμφωνώ μαζί
1: και
0: του.
1: Εγώ, και εγώ πολύ.
0: Έτσι, είναι πολύ σημαντικά.
1: Ειδικά όταν υπάρχει ομάδα, για φαντάσου, και τα σκουπίδια,
0: μπράβο,
1: πρέπει να τα,
0: λοιπόν,
1: πετάς.
0: Ναι, ακριβώς. Και τους καφέδες που πίνετε εδώ,
1: βέβαια,
0: μην τους αφήνετε πάνω στο τραπέζι.
1: Γιατί, Ηλία, τους αφήνουμε?
0: Γιατί δεν δείχνει, ρε παιδί μου, ενσυναίσθηση αυτό το πράγμα.
1: Δεν προλαβαίνουμε, Ηλία, είσαι από πίσω και τα μαζεύεις, αυτό έχω να σου πω εγώ.
0: Εγώ προσλαμβάνομαι, έτσι.
1: Εσύ προσλαμβάνεσαι.
0: Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.

0: άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σου.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Και αυτό το weekend.
4: On the number one. The hits.
3: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
5: Ένα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: ΕλαBet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλειδί.
1: Στο στούντιο και σήμερα η Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και από μένα.
1: Γεια σου, κορίτσι.
0: Λοιπόν, έχω μία είδηση σχετικά με τα πτηνά. Είδη πτηνών που ζουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά το ένα από το άλλο και έχουν εξελικτικά διαχωριστεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια, χρησιμοποιούν εντυπωσιακά παρόμοιες προειδοποιητικές φωνές για να ειδοποιούν για παρασιτικές απειλές κοντά στις φωλιές τους, σύμφωνα με διεθνή ομάδα επιστημόνων. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Nature Ecology and Evolution ρίχνει φως στο πώς η φυσική επιλογή μπορεί να διαμορφώσει την εξέλιξη της επικοινωνίας. Υπό την ηγεσία ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ στη ΣΥΠΑ και το βιολογικό σταθμό Ντονιάνα στη Σεβίλη της Ισπανίας, η έρευνα είναι μία από τις πιο εκτεταμένες που έχουν γίνει για τον παρασιτισμό αναπαραγωγής που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Όταν ένα πτηνό ακούει αυτό το σήμα συναγερμού, προσεγγίζει ενστικτοδός για να ερευνήσει. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει να συνδέει τον ήχο με ό,τι βλέπει και βιώνει γύρω του σε μια διαδικασία που ο Ντάμιαν Μπλασί, συνσυγγραφέας της μελέτης και επιστήμονας γλώσσας στο Pompeu Fabra University στη Βαρκελόνη, περιγράφει ως κοινωνική μετάδοση. Αυτό που προβλημάτισε τους ερευνητές ήταν ότι πτηνά που ζουν σε απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές, όπως η Αυστραλία, η Κίνα και η Ζάμπια, βασίζονται στον ίδιο τύπο φωνής, παρότι οι πληθυσμοί αυτοί δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή μεταξύ τους. Αυτό που καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική είναι η σύνδεση μεταξύ ενός έμφυτου ήχου και μιας μαθημένης αντίδρασης. Για πρώτη φορά καταγράψαμε μια φωνητική εκδήλωση που έχει τόσο μαθημένα όσο και έμφυτα στοιχεία, ενδεχομένως δείχνοντας πώς τα μαθημένα σήματα μπορεί να εξελίχθηκαν από έμφυτες φωνές, όπως είχε αρχικά προτείνει ο Κάρολος Δαρβίνος. Είναι σαν να βλέπουμε πως η εξέλιξη επιτρέπει στα είδη να αποδίδουν μαθημένα νοήματα σε ήχους, λέει ο Φίνεϊ. Οι ερευνητές προτείνουν ότι σύνθετα συστήματα όπως η ανθρώπινη γλώσσα ενδέχεται να αναπτύχθηκαν σταδιακά, αναδυόμενα από τον συνδυασμό

0: Λοιπόν, αυτός είναι πολύ αγαπητός για μένα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, γιατί δεν σου
1: αρέσει? Όχι, μου είναι πολύ συμπαθητικός.
0: Πάρα
1: βεβαίως.
0: Πολύ.
1: Και μιλά... προσγειωμένος άνθρωπος.
0: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε για τον Τζόνι Θεοδωρίδη.
1: Ναι.
0: Έτσι τον ξέρουμε όλοι.
1: Έτσι.
0: Αμ δε.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι αυτό το πραγματικό το όνομα και μάλιστα το αποκάλυψε. Τώρα το βρήκα εγώ.
1: Άκου.
0: Αυτό και το λέω, κάτσε να το πούμε ρε παιδί μου, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ γνωστός.
1: Καλά, ήδη το Τζόνι Θεοδωρίδης είναι περίεργο όνομα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι το πραγματικό το όνομα.
1: Όχι.
0: Όχι. Έτσι τον βάφτισε ο Δαλιανίδης.
1: Αλήθεια,
0: όταν ήθελα να ξεκινήσουν να κάνουν ένα σύριαλ.
1: Ναι.
0: Το πραγματικό του όνομα λοιπόν είναι Ζαν Πιέρ Καϊρούς.
1: Όχι, κάνεις πλάκα.
0: Φίλε, όχι, στο λόγο μου.
1: Αλήθεια.
0: Το είπε ο ίδιος. Αλλά επειδή του είπε ο Δαλιανίδης, κοίταξε να δεις, μη βγεις με αυτό το όνομα, θα σε θεωρήσουν ψωνάρα.
1: Ζαν Πιέρ Καϊρούς.
0: Ναι, είναι το πραγματικό το όνομα
1: της
0: οικογένειάς του. Έκανε το Ζαν Πιέρ Τζόνι,
1: ναι.
0: Και το Θεοδωρίδης είναι το πατρόνυμο της μαμάς του.
1: Απίστευτο.
0: Από τη μεριά της μαμάς του είναι το έτσι.
1: Και όλο αυτό για να μην το πούνε ψώνιο.
0: Γιατί?
1: Όχι, το βρίσκω.
0: Δύσκολο,
1: είναι κρίμα
0: δε,
1: γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα το
0: Ζαν Πιέρ Καϊρούς. Παίζει και ο Ζαν Πιέρ Καϊρούς. Ζαν Πιέρ Καϊρούς.
1: Θα νομίσω ότι έχει έρθει από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Για guest εμφάνιση.
0: Κατά καιρούς.

0: κοινής.
1: Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου, με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη γηινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Στο Interpret Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ξηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε τα βράδια του Σαββατοκύριακου από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα από το Radio City 102,8.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: τώρα, επειδή ξέρω ότι είσαι ρομαντική, θα σε ρομαντζάρω. Καλό είναι για τα επόμενα λίγα λεπτά έτσι να ταξιδέψει λίγο το μυαλό μας, παιδιά, να φύγει από τα όσα τέλος πάντων συμβαίνουν γύρω μας. Θέλω να εύχομαι και να ελπίζω ότι είναι καλά για όλους. Και έχουμε τη μουσική ενότητα της Πέμπτης που είναι τραγούδια από τον κινηματογράφο. Και αν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο τι δεν έχει συνοδεύσει και συντροφεύσει από όμορφες, ερωτικές, ρομαντικές, τρυφερές και όχι μόνο ώρες μας.
1: Κύριε, κύριε, να πω.
0: Ναι.
1: My heart will go on.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι. Αυτό έχουμε καλέ σήμερα.
1: Έτσι νομίζω.
0: Από το Τιτανικό.
1: Ναι.
0: Α,
1: αυτό που δεν ήθελε να το τραγουδήσει.
0: Είσαι, ρε, εσύ, είσαι γάτα.
1: Είσαι ηλίθιον, το ήξερα.
0: Μάλιστα.
1: Άμα μου λες για ρομαντικό και να μην το ήξερα, εκεί θα πήγαινε το μυαλό.
0: Είσαι γάτα, ρε φιλενάδα. Λοιπόν, ήθελα να το χαρίσω λίγο, αλλά τέλος πάντων. Ήθελα να το κρίνω του Βρετανικού του Τζέιμς Κάμερον, του φοβερή ταινία. Έτσι, μιλάει για το ναυάγιο του Βρετανικού το 1912 με τον Ντικάπριο και του το τραγούδισε η Σελένη, το τραγούδι, η οποία αρχικά δεν ήθελε να το υπογραφήσει. Αρχικά δεν ήθελε, γιατί ήταν ένα είχε κοπηγήσει τραγούδια για την μετάφραση και γραφή σε ένα σπίτι και την παιδιά μου δεν αγάπησες, αλλά το επειδή με αγάπησες. Αλλά ο Ρενέ Αντζελίλο, ο άντρας της, ο Ρενέας Αντζελίλο, ο άντρας να κάνει ένα ντέμο και πολύ καλά ένα ντέμο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να το ξεδεύσουμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να το ξεδεύσουμε.

0: Radio City. Έλα και εσύ στη άλες μαγεία της
1: με
0: μουσικής.
1: Τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Pizza's Market με χαμηλές τιμές back to school μέχρι και 7 Οκτωβρίου. Χυμή Evie Go 250 ml 40 λεπτά. Υμή σκληροτηρή σε φέτες 200 γραμμάρια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23 ευρώ. Λευκό τυρί αγελαδινό το κιλό 5 ευρώ και 45 λεπτά. Παλέτ βαφές μαλλιών 3 ευρώ. Coca-Cola 6 επί 330 ml 3 ευρώ και 60 λεπτά. Μορομάντιλε ελωμάς 3 επί 60 τεμάχια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Έσεξ σκόνη και υγρό ρούχων 7 ευρώ και 90 λεπτά. Pizza's Market. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία.

0: νέες επιτυχίες. Αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Right here. Στο Radio City. 102,8.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Λωρίν, όπου έχει κερδίσει δύο φορές στη Eurovision με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε την Άνοιξη φέτος, το True Love που μόλις ακούσαμε, και ένα άλμπουμ που έρχεται με τίτλο Wildfire. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ και σήμερα.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.

0: εμείς άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
2: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
3: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
2: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
2: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
0: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
0: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
6: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.
7: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Είναι χαρακτηριστική και δυναμική η soul φωνή της μέσα από το TikTok το 2021. Να, κάνει και κάτι καλό το TikTok. Όλο διαφημίσεις, τσακωμή και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο το TikTok. Να, και κάνει κάτι καλό. Η Σιένα Σπάιρο που γεννήθηκε το 2005, 28 του Σεπτέμβρη. Δεύτερο ημίωρο μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εντάξει, φθινόπωρο πλέον, το νιώθεις.

τρεις περιοχές πάνω στο πλανήτη έχουν τους ανθρώπους που ζουν περισσότερο. Οκινάουα, Ικαρία και Σαρδινία. Σε αυτές τις περιοχές οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους πάνω στον πλανήτη Γη. Προφανώς και έχουν διαφορετική τροφή, διαφορετικές συνήθειες στις τροφές, στα φαγητά που κάνουν, αλλά έχουν και κάποια κοινά, τα οποία είναι αρκετά από ό,τι διαβάζω εδώ, όσπρια, όπως φασόλια και φακές, λαχανικά και φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι και η άγρια χόρτα, λάχανο, δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη κρυθάρι.

στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school μέχρι και 7 Οκτωβρίου. Χυμή Evie Go 250 ml 40 λεπτά. Ημί σκληρωτηρή σε φέτες 200 γραμμάρια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23 ευρώ. Λευκό τυρί αγελαδινό το κιλό 5 ευρώ και 45 λεπτά. Παλέτ βαφές μαλλιών 3 ευρώ. Coca-Cola 6 επί 330 ml 3 ευρώ και 60 λεπτά. Μορομάντιλε Ελωμάς 3 επί 60 τεμάχια 1 ευρώ και 70 λεπτά. Essex σκόνη και υγρό ρούχων 7 ευρώ και 90 λεπτά. Pizzas Market. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.

0: Γρανίτες Τζάκια Μπουρονίκος.
1: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
1: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε τα βράδια του Σαββατοκύριακου από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα από το Radio City 102,8.
4: Καλωσορίσατε Έβι μας και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ξηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Jepsen. Επέστρεψα για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Επιστροφή εδώ στη μουσική. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, σημείωσέ το. Εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής. Τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Εδώ, ταξιδεύουμε με παλιά, με καινούρια. Και ονειρευόμαστε. Ξέρω και εγώ τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα πλέον. Αν θα βρούμε χώρο να ταξιδέψουμε εκτός χώρας. Προς το παρόν θα ταξιδέψουμε στα παλιότερα. Στην Ντόλι Πάρτον που έφυγε από τη ζωή πριν λίγο καιρό και γέμισαν τα top της Αμερικής και της Αγγλίας. Όλοι θυμήθηκαν Ντόλι Πάρτον ξαφνικά.

Εδώ διαβάζω για έναν μοναχό από την Ταϊλάνδη που τον πιάσαν να κάνει σεξ με την ερωμένη του μέσα στο ναό. 66 αυτός, 47 αυτή. Μετά το ψάξανε κιόλας από ό,τι διαβάζω εδώ και ανακαλύψαν 5,6 εκατομμύρια να έχει σε μετρητά από ό,τι διαβάζω εδώ και χρυσαφικά και κοσμήματα. Αν είχα 5,6 εκατομμύρια σε μετρητά δεν θα έκανα σεξ μόνο με την ερωμένη μου με 20 χρόνια διαφοράς. Ακόμα και με τα κυροπήγια θα έκανα σεξ.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο για αυτή την εβδομάδα. Θεού θέλοντος, όλο το χειμώνα μαζί εδώ στο ραντεβού μας. Προς το παρόν διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Miley Cyrus. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς και Δρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Με ήχους από το παρόν, αλλά και το παρελθόν, που θυμόμαστε διάφορα εδώ, σε αυτό το δίωρο. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, θυμίσου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί με βρίσκεις. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε.

Johnny Depp έχει ξεκινήσει ήδη μια έκθεση στην Κίνα, έκθεση έργων, θεματικά έργα με ήρωες και είδωλα, εραστές και μουσες,

Καλά, επιστρέφει και στο σινεμά το Νοέμβριο, 12 Νοεμβρίου. Θα δούμε άλλη μια νέα εκδοχή του Scrooge με πρωταγωνιστή τον Johnny Depp. Επιστροφή στο σινεμά μετά από αρκετό καιρό και πάλι. Νομίζω τέλος του χρόνου τελειώνει η έκθεση στην Κίνα, στη Σαγκάη. Αν έχεις έτσι κανένα ταξιδάκι προς τα εκεί, δεν κοροϊδεύω. Έχω δύο γνωστούς μου που τις προηγούμενες μέρες ήταν στην Κίνα. Μπορεί να έχεις κανονίσει ένα ταξίδι της ζωής, ξέρω και εγώ. Ή επαγγελματικό, παίζει και αυτό.

προς το τέλος για σήμερα και τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να περάσεις όσο γίνεται καλύτερα, εύχομαι, τις επόμενες μέρες αυτές του φθινοπόρου, μέχρι να ξαναβρεθούμε εδώ την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά από μένα.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες

0: και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
1: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
1: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Και αυτό το weekend.
4: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε τα βράδια του Σαββατοκύριακου από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα από το Radio City 102,8.

Αυτό είναι το Wonderful Tonight. Εδώ είμαστε. Αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Τα λέμε μαζί και θα τα λέμε για το επόμενο δίωρο με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Στη σημερινή εκπομπή και σε αυτό εδώ το δίωρο θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν, κυρίως ερωτικές μπαλάντες, love songs όπως τα έχουν αποκαλέσει. Γενικά θα ταξιδέψουμε έτσι απαλά και ερωτικά ίσως. Για τη συνέχεια, I Want You, ξεχωριστή φωνή, Bob Dylan, καλή ακρόση, ετοιμάζουμε ένα καφεδάκι, τα λέμε σε λίγο.

I Want You, Bob Dylan, ξεχωριστή φωνή του Bob Dylan. Εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις, εδώ είμαστε. Τα λέμε και τα καλούμε για το επόμενο δίωρο. Πρώτο μέρος εκπομπής, πρώτη ώρα αν θέλετε, πρώτο ημίωρο. Καλή ακρόαση εύχομαι και πάλι σε όλους. Ερωτικές και όχι μόνο, μπαλάντες, αγαπημένα μελωδικά τραγούδια. Σε ταξιδεύουν σε άλλες εποχές. Δυστυχώς. Γιατί έχουν περάσει. Οι εποχές αυτές. Για τη συνέχεια, ένα γαλλικό τραγούδι θα το θυμηθούμε, μια και το έχετε ζητήσει μέσω email. Θα το δω λίγο το email, ποιος το ζήτησε ή ποια το ζήτησε μάλλον. Βέβαια για τα γαλλικά μου δεν είναι καλά. Je t'aime, moi non plus. Καλύτερα je t'aime. Κάπως έτσι το θυμούνται οι παλαιότεροι. Πάμε να τα αφήσουμε για να μας ταξιδέψει. Ο καφές δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα. Όλα εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Καλή ακρόση και αν θέλετε στέλνετε και εσείς τα email για την επόμενη εκπομπή στο Radio City FM 1028 papaki@gmail.com.

λοιπόν, το στείλει ο φίλος μας ο Κώστας μέσω email και το ακούμε. Βέβαια αυτό το τραγούδι είναι έτσι πολύ ερωτικό, μα πάρα πολύ ερωτικό. Έχει κάποιους περίεργους ήχους προς το τέλος του τραγούδι, νομίζω. Όχι, νομίζω, ναι.

Εμείς πάντως το θυμούμε ως ZM, αν και ο τίτλος είναι ανεζετέμ, λέει παιδιά. Εγώ το διάβασα GDM, ZM. Moin on Plus. Αυτή που ακούγεται είναι ντουέτο, είναι η Jen Birking και ο Sergey Gainsbourg. Αν σας λέει κάτι. Με τραγούδι σίγουρο όμως. Από μια άλλη Γαλλία, τον 60 και τον 70 και τον 80. Για τη συνέχεια, Cry Little Sister, soundtrack από την ταινία The Lost Boys, μια ταινία της δεκαετίας του 80, το ακούμε αμέσως τώρα.

το Cry Little Sister, ένα θέμα από την ταινία Lost Boys, μια ταινία της δεκαετίας του 80. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Είναι με βαμπύρ και τέτοια πράγματα. Κάποια εξαίρεση έτσι στις μελωδικές μπαλάντες που είχαμε. Για τη συνέχεια, η δύναμη της αγάπης, The Power of Love, και θα το ακούσουμε από την αγαπημένη μου προσωπικά εμένα, την Τζέιν Βεράς. Θα το μεταδώσω για όλους εσάς, για όλους τους φίλους ακροατές των Ερτζιανών, της συχνότητας των 102,8, και βέβαια για τους πολλούς, πάρα πολλούς φίλους του διαδικτύου που μας ακούνε μέσω ίντερνετ.

Αυτό είναι ένα τραγούδι που σε ταξιδεύει σίγουρα σε άλλες εποχές, σε μια ξεχωριστή δεκαετία, την τριλική δεκαετία των 80's, και ένα τραγούδι που μου αρέσει ιδιαίτερα, αν και το έχει πει πάρα πολύ καλά η Celine Dion. Εμένα προσωπικά μου αρέσει η Jennifer, αυτή που ακούμε τώρα.

0: χαιρετίσματα να στείλουμε στην γειτονική μας και κοντινή μας χαλκιδική που μας ακούν εκεί, όλες οι παρέες και μας το δείχνουν πάντοτε έμπρακτα. Εσείς τώρα στέλνετε τα email σας στο Radio City FM 1028@gmail.com και με το επόμενο τραγουδάκι θα σας αφήσω, κλείνοντας το πρώτο ημίωρο εδώ της εκπομπής και έχοντας το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου, με το Μονακό, κάτι από τα 80's, ελπίζω να το θυμάστε, οι παλαιότεροι σίγουρα. Σας αφήνω με αυτό, ξεχωριστή φωνή, ξεχωριστή μελωδία, ξεχωριστό τραγούδι από τα 80's, αξέχαστα καλοκαιρία, τον 80's.
1: 28 degrés à l'ombre.
0: Τα λέμε μετά τις διαφημίσεις.
1: C'est fou, c'est trop. Seul au monde, tout est bleu, tout est beau. Tu fermes un peu les yeux, le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

chaud. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351.

Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο, πρώτο μέρος εκπομπής. Αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Can't take my eyes off you. Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από επάνω σου. Αν έχω κάνει σωστά τη μετάφραση, έτσι. Εδώ είμαστε, μουσικές περιπλανήσεις. Τα λέμε και θα τα λέμε για τις επόμενες δύο ώρες. Έχουμε διανύσει ήδη το πρώτο ημίωρο, οπότε έχουμε στη διάθεσή μας άλλη μια μισή ώρα. Αγαπημένα τραγούδια από τα 80's και όχι μόνο. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε έτσι μελωδικές μπαλάντες, ερωτικά τραγούδια και όχι μόνο, έτσι και μιας και κάποιες μικρές πινελιές από κάτι άλλο.

μελωδική ταξιδιάρη την μπαλάντα. Εσείς τώρα στέλνετε τα email σας στο Radio City FM 1028@gmail.com για να διαλέξετε το αγαπημένο σας τραγούδι και να το μεταδώσουμε στην επόμενη εκπομπή δυστυχώς. Πάντως σας περιμένουμε. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε το Imagine σε μια άλλη εκτέλεση με γυναικεία φωνή αυτή τη φορά, αλλά μου αρέσει ιδιαίτερα. Για να τα ακούσουμε. Να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, ε.

Πολύ ωραία φωνή, πολύ ωραίο τραγούδι. Imagine από γυναική φωνή και από ό,τι έχω προσέξει, όλο το τραγούδι με μια κιθάρα. I hope someday you'll join. Α, με πάρει φωνή από κάτω. Για τη συνέχεια. All at once, ο τίτλος, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι. Σίγουρα θα σας πει και για όσους είναι λίγο μεγαλύτεροι, με το ξεκίνημα του τραγούδι θα το καταλάβουν. Και όλα αυτά εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις.

άψεστη μελωδική φωνή της Whitney Houston στο All At Once από την θρυλική και ξεχαστή δεκαετία των 80's. Και το επόμενο τραγούδι είναι από την δεκαετία του 80. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σε αυτές εδώ τις μουσικές περιπλανήσεις θα ταξιδέψουμε με όμορφες μελωδικές μπαλάντες και ερωτικά τραγούδια. Από τους πολλούς συγκρότημα της δεκαετίας του 80, Every Breath You Take, για τη συνέχεια. Και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, ήταν και soundtrack από την ταινία Top Gun, την πρώτη ταινία Top Gun της δεκαετίας του 80.

Και έχουμε περάσει σε μια αγαπημένη μου καλλιτέχνη, είναι η Cyndi Lauper με την ξεχωριστή και ιδιόμορφη φωνή της και σε ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι από τα 80's, από την θρυλική δεκαετία του 80, στο

Αυτή είναι η Cyndi Lauper στο Time After Time, ένα ξεχωριστό τραγούδι της δεκαετίας του 80 και αυτό, μια ξεχωριστή φωνή Cyndi Lauper τη δεκαετία του 80, πολύ ωραία τραγούδια και αρκετά ρυθμικά είχε. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι και αυτό που ακούμε, μια μελωδική μπαλάντα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω τους χρόνους πάμε πολύ καλά, με το επόμενο θα σας αφήσω στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας και έχουμε άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας για περισσότερες μελωδικές μπαλάντες και ερωτικά τραγούδια. Μείνετε εδώ, θα τα πούμε σε λίγο. Σας αφήνω με Hello και Lion Richie.

0: City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.

εδώ είμαστε. Αυτή είναι η δεύτερη ώρα. Πρώτο ημίωρο. Against All Odds, ο τίτλος τραγουδιού, και βέβαια με ποιον άλλον από τον Phil Collins. Κατ' εξοχήν έναν τραγουδιστή που μεσουρανούσε την δεκαετία του 80. Και σε αυτή την ώρα και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής και σε αυτό το ημίωρο και μέχρι και το τέλος των μουσικών περιπλανήσεων θα έχουμε ερωτικές μπαλάντες και μελωδικά τραγούδια. Ή αν θέλετε μελωδικές μπαλάντες και ερωτικά τραγούδια, όπως θέλετε. Το ίδιο είναι. Οπότε σε αυτό το ημίωρο ας αφήσουμε την μουσική να παίξει. Let the music play. One ticket, please. Ερωτικός. Almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. Barry White. Oh.

Αυτή είναι ξεχωριστή η διόρυθμη και ερωτική φωνή του Barry White στο Let the Music Play εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Και αυτό δεύτερο μέρος εκπομπής. Αν θέλετε διανύουμε τη δεύτερη ώρα, πρώτο ημίωρο μας χωρίζει ένα διαχειριστικό διάλειμμα σε μια όμορφη ζωή από τον Black, που και αυτός δυστυχώς μας έχει φύγει από τη ζωή. Ένα ξεχωριστό τραγούδι και αυτό από την θρυλική δεκαετία των 80's. Το ακούμε.

ξέχασε τους Black, Wonderful Life. Σε ταξιδεύει πάντοτε αυτό το τραγούδι και είναι ένα από τα πολύ καλά και ξεχωριστά τραγούδια που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία την δεκαετία του 80 και αυτό. Μια καλλιτέχνης που βρίσκεται ακόμα στη ζωή και μακάρι να βρίσκεται, γιατί έχει κάνει και πολλές δουλειές τα τελευταία χρόνια. Θα την ακούσουμε σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα. Σε αυτά τα 20 δευτερόλεπτα θα δώσουμε εμείς το email, είναι το radiocityfm1028@gmail.com, για να στείλετε το αγαπημένο σας τραγούδι που θέλετε να ακούσετε στην επόμενη εκπομπή. Αυτή είναι η Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, μια μελωδική μπαλάντα, ένα ξεχωριστό τραγούδι, μια ξεχωριστή φωνή από τα ήτης και αυτή. Το ακούμε και τι άλλο, το αφήνουμε να μας ταξιδέψει κάπου εκεί στα ήτης, κάπου πίσω στον χρόνο της μουσικής.

Αυτή είναι η Bonnie Tyler. Ξεχωριστή Bonnie Tyler, γεμάτο ενέργεια τότε, γεμάτο ενέργεια και τώρα. Total Eclipse of the Heart. Ξεχωριστό τραγούδι. Ξεχωριστές αναμνήσεις. Σε ταξιδεύει πάντα δεν πρέπει να ακούς. Και παρεμπιπτόντως είναι σχεδόν 6 λεπτά. Χορταστικό. Νομίζω με τα επόμενα δύο τραγουδάκια θα φτάσουμε ίσως στο τέλος και αυτού του ημιώρου. Ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα μας χωρίζει. Μελωδικές μπαλάντες και όχι μόνο. Αγαπημένα τραγούδια. Ερωτικά τραγούδια. Ίσως και ροκ μπαλάντες. Για τη συνέχεια. Listen to your heart από τους Roxette.

Είναι η Ροξέτ στο Listen to Your Heart. Νομίζω καλά τα λέει. Θα πρέπει να ακούμε την καρδιά μας. Το τι μας λέει. Τώρα τι θα αποφασίσουμε είναι άλλος. Άλλο καπέλο που λένε. Καλά είναι όμως να την ακούμε που και που. Λοιπόν, αυτή είναι η Ροξέτ στο Listen to Your Heart. Με το επόμενο τραγουδάκι από τη Βλέπω τους Χρόνους θα φτάσουμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και έχουμε άλλη μισή ώρα στη διάθεσή μας για περισσότερα και ακόμη καλύτερα ερωτικά τραγούδια, μελωδικές μπαλάντες και όχι μόνο. Όλα αυτά βέβαια μετά τις διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, τα λέμε και θα τα λέμε για αυτά τα τελευταία 5 λεπτά που μας απομένουν μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα που μας χωρίζει, το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για το επόμενο μισάωρο και τελευταίο από το δεύτερο μέρος της εκπομπής και τελευταίο και αυτό εδώ στις μουσικές περιπλάνησεις. Radio City FM 1028 papaki@gmail.com. Σας αφήνω με το Stand By Me. Διαφημιστικό διάλειμμα του ημιώρου, δεν φεύγει κανείς, θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε τα βράδια του Σαββατοκύριακου από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα από το Radio City 102,8. Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
6: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here. Στο Radio City 102,8.

Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε αρκετά δυναμικά στο τελευταίο, δυστυχώς, ημιωρό της εκπομπής μας. Αυτές εδώ είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημιωρό με Firehouse και το When I Look Into You.

Είπαμε ότι στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε ερωτικές μπαλάντες, μελωδικά τραγούδια και κάποιες μικρές πινελιές όπως αυτήν εδώ. Μελωδικό, ρυθμικό ταυτόχρονα. Κάτι ξεχωριστά από τους Firehouse και το When I Look Into Your Eyes. Με αυτό ξεκινήσαμε, πρώτο τραγουδάκι εδώ στο τελευταίο. Δυστυχώς είπαμε είναι η ώρα της εκπομπής, αλλά έχουμε πολύ καλή διάθεση. Περισσότερα και καλύτερα τραγούδια εδώ στο τελευταίο ημίωρο. Πάμε σε ένα ξεχωριστό τραγούδι. Va tiene amore. Από την γειτονική μας Ιταλία. Θα ακούσουμε έτσι μερικά ιταλικά τραγουδάκια από τα 80's, από τα 70's. Θα μας ταξιδέψουν σίγουρα σε κάποιες άλλες εποχές, σε κάποιες άλλες παλιές δεκαετίες.

ξεχωριστή γλώσσα τα ιταλικά, όπως και τα γαλλικά βέβαια. Ένα ξεχωριστό τραγούδι από τα παλιά, νομίζω είναι από τα 70s. Βέβαια η ντουέτο είναι Μιέτα και ο Αμεντέο

να μείνουμε λίγο εδώ στην γειτονική μας Ιταλία, να ακούσουμε κάτι ακόμα έτσι από τα παλιά, από τα 70's, να μας ταξιδέψει και αυτό. Όλα εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις, στο τελευταίο ημίωρο εδώ κάνουμε ό,τι θέλουμε. Για να ακούσουμε και να τα αφήσουμε να μας ταξιδέψει και αυτό. Καμούνα Τουράντοντ, αυτή είναι η Ρένα Φάργκο.

να κάνουμε έτσι και ένα μικρό αφιέρωμα στην ιταλική μουσική σε παλαιότερες δεκαετίες πάντοτε, και νομίζω είχε πολύ μεγάλη άνθηση η ιταλική μουσική την δεκαετία του 60 και του 70, είχε πολύ ωραία τραγούδια και η Eurodisco, και η Eurodisco τη δεκαετία του 80. Όλα αυτά στο μέλλον. Ας φύγουμε από την γειτονική μας Ιταλία, ας πάμε στην αγγλική μουσική, στην αμερικάνικη μουσική. A groovy kind of love από τα 80's, από τη θρυλική δεκαετία του 80 και από τον Phil Collins, ποιον άλλο.

Χριστός Φιλ Κόλινς, A Groovy Kind of Love, ένας τραγουδιστής που μεσολαβούσε τη δεκαετία του 80. Πολύ ξεχωριστή φωνή, πολύ όμορφα τραγούδια, γενικώς στιγμάτισε την δεκαετία του 80. Πάμε για τη συνέχεια. My Immortal, ο τίτλος. Έτσι λίγο λυπητερό τραγούδι θα έλεγα, αλλά ταξιδιάρικο. Πάμε να τα ακούσουμε. Μελωδικές μπαλάδες είπαμε, ερωτικά τραγούδια και όχι μόνο. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό το δίωρο και σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

θα σε ταξιδεύει αυτό το τραγούδι, My Immortal. Οι χρόνοι πάνε καλά, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής δυστυχώς, και νομίζω με τα επόμενα δύο τραγουδάκια θα κλείσουμε αυτό το δίωρο, αυτή την εκπομπή. Δυστυχώς είναι μία φορά την εβδομάδα, αλλά για δύο ολόκληρες ώρες. Everywhere, ένα αγαπημένο τραγούδι από τους Fleetwood Mac.

ξεχωριστή Fleetwood Mac, Everywhere, ένα αγαπημένο τραγούδι και αυτό από τα 80's. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο τραγουδάκι εδώ στην εκπομπή μας. Αυτές εδώ είναι οι μουσικές περιπλανήσεις, για αν θέλετε ήταν. Τα λέμε μια φορά την εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες. Στη σημερινή εκπομπή και σε αυτές εδώ τις μουσικές περιπλανήσεις είχαμε μουσική, μελωδικές μπαλάντες, ερωτικά τραγούδια και όχι μόνο. Ίσως και λίγο πιο ρυθμικά, αλλά πάντοτε μελωδικά. Νομίζω ότι περάσαμε όμορφα. Δεν ξέρω για σας. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά μου άρεσαν όλα αυτά τα τραγουδάκια που μετέδωσα. Βέβαια, πάντοτε και με τη δικιά σας συμμετοχή, γιατί στέλνετε email. Βέβαια, στην επόμενη εκπομπή μεταδίδονται. Οπότε, κάποια τραγουδάκια που ήταν μελωδικές μπαλάντες και ερωτικά τραγούδια μεταδόθηκαν εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εάν θέλετε, στέλνετε και εσείς τα email σας στο radiocityfm1028@gmail.com. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα σας αφήσω με το What a Wonderful World από τον Louis Armstrong. Καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: Ακούτε Radio City, η μαγεία των FM.
1: Radio City, σίγουρη ραδιοφωνική αξία.

Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψωσές.

0: Πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Σειρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Gracie Abrams, Look at my life, στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε και σήμερα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε υπέροχα 2 ώρες γεμάτες μουσική. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και στην πιο όμορφη παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Επιστροφή των Kasabian με νέο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό, πειραματίζονται με διάφορα μουσικά είδη. Πάρτε μια γεύση και αμέσως μετά η μπάουζα.

το νορβηγικό συγκρότημα Bauza. Bauza σημαίνει τα κορίτσια που αγαπούν τα γρήγορα αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο νομίζω. Bauza και Magnetic, το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε και το ακούμε και τώρα. Ο Tom Holland, διαβάζω εδώ, είναι ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών. Ο 32χρονος Βρετανός ηθοποιός που έχει στον ηγετικό του δύο εντυπωσιακές και πολύ εμπορικές κινηματογραφικές εμφανίσεις φέτος, και συγκεκριμένα στο Spider-Man Brand New Day και στην Οδύσσια, κατάφερε τελικά να γίνει ο πιο εμπορικός ηθοποιός στην ιστορία του σινεμά, με συνολικές εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 15,5 εκατομμύρια δολάρια. Έγινε πιο εμπορικός ακόμα και από τη Scarlett Johansson. Επιστροφή της Miley Cyrus με νέο άλμπουμ και νέο σίγγλ. Buzz Persuades, Miley Cyrus. Record is on.

Λίγο πριν από το διάλειμμα, επιστροφή της Μιλέν Φαρμέρ, 65 χρονών πλέον η Μιλέν Φαρμέρ. Χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που φτάνουν στα 65 και παραπάνω και δεν τα βάζουν κάτω. Μιλέν Φαρμέρ. Και πάμε σιγά σιγά σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Θεραπεία.
3: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Εμένα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να βρέσεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: ΕλαBet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Un día normal en los Estados Unidos.

Grand Amour, συνεργασία του Κάρλος Σαντάνα που πλησιάζει τα 80, αλλά είναι ακμαιότατος, μαζί με την κολομβιανή τραγουδίστρια Becky G. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο, αλλά και στις μουσικές επιλογές. Πολύ ωραίο το κομμάτι που ακολουθεί από τον Ισπανό Αλεχάντρο Σάνζ.

Κοραζόν Παρτίγιο και μετά την θριαβευτική πορεία σε Μιλάνο, Σιγκαπούρη, Νέα Υόρκη και Λονδίνο. Η πιο αναγνωρισμένη διεθνής έκθεση που συνδυάζει τεχνολογία με την εικονική πραγματικότητα και την ιστορία του Τιτανικού έρχεται τον Οκτώβριο στη χώρα μας. Με περισσότερους από 40 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, η Titanic An Immersive Voyage παίρνει στην Ελλάδα μια μοναδική πρόσκληση αλλά και πρόκληση να επιβεβαστείς στο πιο διάσημο πλοίο, τον Τιτανικό, και να ζήσεις εικονικά την ιστορία του με 3D προβολές, διαδραστικές εμπειρίες, ακριβείς αναπαραστάσεις των χώρων του πλοίου, αλλά και προσωπικές αφηγήσεις επιβατών. Η εμπειρία σας θα διαρκέσει κάτι παραπάνω από μία ώρα. Το ταξίδι ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου με αφετηρία το Digital Theater στο Γουδί. Ευκαιρία λοιπόν να έρθετε Αθήνα για να ταξιδέψετε εικονικά με τον Τιτανικό.

αυτό το ιστορικό τραγούδι της Σαντέ μετρά 46 ολόκληρα χρόνια. Μη σας πω και 47, καθώς είχε ηχογραφηθεί το 83, αλλά κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 84. Smooth Operator, φυσικά πάρα πολύ αγαπημένο, και επιστρέφει η βληματική τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας των 90, Baywatch. Στο ρόλο του ναυαγοσώστη, ο Steven Amell, ενώ στο cast υπάρχουν καινούργια ονόματα, όπως η Jessica Belkin και η Χάσι Χάρισον. Φρεσκαρισμένο πλέον το Baywatch, θα αποτελείται από 12 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 27. The Woman Sisters, και να έχουν σχέση και με τους Γούμακ & Γούμακ, είναι παιδιά τους, αλλά είναι και ανιψιές του έμνηστου Μπόμπι Γούμακ. Καινούριο αυτό που ακούμε, If I Let You. Και αν προλάβουμε, θα κλείσουμε αυτή την ώρα με τον Senior Coconut. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
6: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ, το νέο βιβλίο.
7: Για να βρεις και εσύ το δρόμο
9: μια σκοτεινή. Η Φρέζιντερ Μισελ. Λήψη των ψήρων. Χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

It was gonna be you, καινούργιο από τον Passenger. Ο Passenger είχε γίνει γνωστός με το Let Her Go πριν από κάτι χρόνια. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και αυτός είναι ο διάσημος DJ και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, ο Grammatic, που μας έρχεται από τη Σλοβενία. Αμέσως μετά, καινούργια δισκογραφική δουλειά από την Miley Cyrus.

Super Suede, καινούριο σίγγλ από την Miley Cyrus. Καμία σχέση με όσα την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Πειραματίζεται, θα έλεγα, με πιο ηλεκτρο ήχους και θυμίζει και λίγο Μαντόνα, είναι η ιδέα μου. Και αν ανήκετε σε εκείνους που φτάνουν πιο νωρίς στα ραντεβού τους, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά σύμφωνα με την ψυχολογία είστε ήρεμοι και οργανωτικοί τύποι. Δεν είστε καθόλου αναβλητικοί και έχετε πάντα τον έλεγχο. Το ότι φτάνετε πρώτοι στο ραντεβού σημαίνει ότι σέβεστε τους άλλους και μην αναβάλλετε αύριο αυτό που έχετε να κάνετε σήμερα. Κάπως έτσι δεν έλεγε η παροιμία. Ωστόσο, αν ανήκετε στο άλλο άκρο, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε να βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά και να υπολογίζετε ασταθμητούς παράγοντες. Επιστροφή των Βρετανών Jungle με το 5ο στούντιο του άλμπουμ, από όπου διαλέξαμε να ακούσουμε Come Back to Me.

jazz fusion σχήμα πάρα πολύ ποιοτικό. Το όνομά τους Nubian Twist, οι οποίοι από τον περασμένο Νοέμβριο έχουν στο ενεργητικό τους ένα ακόμα μέλος, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια Eniola. Αυτό είναι το πιο πρόσφατό τους. Κινούνται σε jazz fusion και afrobeat ρυθμούς, body flows. Και 45 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την εμφάνιση των Duran Duran στο μουσικό προσκήνιο. Οι Duran Duran λοιπόν αποκτούν τα δικά τους γραμματόσημα, που είναι σαν μικρά αριστουργήματα. Η νέα σειρά γραμματοσήμων της Royal Mail έχει θέμα αυτό το αγαπημένο συγκρότημα της δεκαετίας του 80 και όχι μόνο, που όλοι εμείς και εσείς έχουμε συνδέσει με τα χρόνια της εφηβείας. Άλμπουμς όπως το ομότιτλο, το Duran Duran δηλαδή, που έχει κυκλοφορήσει το 1981, το αμέσως επόμενο, το Rio, που κυκλοφόρησε το 82, αλλά και το Notorious που κυκλοφόρησε το 86 και άλλα επίσης, αποτελούν την νέα σειρά γραμματοσύμων που κυκλοφορεί. Άλλα συγκροτήματα που επίσης έχουν αποκτήσει σειρά γραμματοσύμων δική τους είναι η Iron Maiden, η AC/DC, η Spice Girls, η Who, Pink Floyd τους είπαμε, Rolling Stones φυσικά, Queen, Beatles, δεν νομίζω να ξεχάσαμε κάτι. Πολύ σημαντικά σχήματα της μουσικής

Αυτό ήταν το πρώτο νούμερο ένα των Duran Duran για τα Αμερικάνικα charts και το δεύτερο για τα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό συνέβη το 1983, The Reflex, από το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ των Duran Duran, Seven of the Racked Tiger. Τι ωραίο τραγούδι μας πήγε πίσω στο χρόνο, στη θρυλική δεκαετία του 80, και πάμε σε διάλειμμα με τους Artful Dodger. Εδώ φιλοξενούν τον Βρετανό Greg David, που έκανε τότε τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Rewind, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
0: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

υπέροχη φωνή και είναι μόνο 20 χρονών, 21, κάπου εκεί γύρω, Σιένα Σπάιρο. Στο τέταρτο και τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα, Material Lover. Έλα να γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας, να σας πούμε ότι μας βρίσκετε και στο Instagram, starblack.gr. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, το θυμόμαστε τώρα. Από τα πιο ρομαντικά τραγούδια, εξάλλου οι Ιταλοί το έχουν. Φάμπιο Βόλο, Ιωετέ.

Ένα πολύ χορευτικό κομμάτι από τη συνεργασία Αντρέα Μποτσέλη, David Guetta, Megan Thee Stallion και άλλοι φίλοι τους μαζί. DNA, More Than Just a Game. Και η AI το έχει πάει σε άλλο level, καθώς με την έγκριση του 93χρονου πλέον Βρετανού ηθοποιού Michael Caine θα κλωνοποιηθεί η φωνή του για τη νέα ακουστική έκδοση της Οδύσσιας. Η νέα Οδύσσια θα έχει διάρκεια 13 ώρες και πλαισιώνεται από AI φωνές, AI μουσική και ηχητικά εφέ. Για να υλοποιηθεί το εγχείρημα χρειάστηκε να περάσει μόνο 1,5 μήνας. Για σχεδόν 3 χιλιετίες το μυρικό ύφος της Οδύσσιας συνεχίζει να συγκινεί διαφορετικές γενιές σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Role model για τη συνέχεια. High hopes.

I Can't Stand It από το 1981 και το άλμπουμ του Eric Clapton Another Ticket. Χρόνια είχαμε να το ακούσουμε, το θυμηθήκαμε μόλις τώρα παρέα. Και μια σπάνια Ferrari του 1966 που ανήκε στον Eric Clapton βγαίνει σε δημοπρασία. Πρόκειται για το μοντέλο 275 GTB, αν το λέω σωστά, κάθετος 4, του 1966, την οποία είχε αγοράσει ο Eric Clapton το 2002 και είχε προσθέσει στη συλλογή του με τα αυτοκίνητα. Η συγκεκριμένη Ferrari είχε βρεθεί κατά λάθος στην Κένια αντί για το Λονδίνο. Εκεί στην Κένια έπαιρνε μέρος σε αγώνες ταχύτητας. Θα μπορούσε μάλιστα να διανύσει την απόσταση Ναϊρόμπι-Μομπάσα πιο γρήγορα ακόμα και από αεροπλάνο με 480 χιλιόμετρα την ώρα. Σε άλλα νέα, η Rolling Stone, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του κιθαρίστα του συγκροτήματος Keith Richards, 82 χρονών πλέον ο Keith Richards, δήλωσε ότι ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι Rolling Stones στις περιοδίες, καθώς τα ταξίδια είναι εξαντλητικά. Δεν είναι. Εδώ νέοι δεν μπορούν να περιοδεύσουν. Οι Rolling Stones που έχουν και κάποια ηλικία, πώς θα το κάνουμε. Ουγγάρ έρχεται. Και ενώ συνήθως ένας καλλιτέχνης ή συγκρότημα κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ και στη συνέχεια το παρουσιάζει ή αν θέλετε το διαφημίζει μέσα από κάποια περιοδία, στην περίπτωση των Stones δεν θα υπάρξει περιοδία για το νέο τους άλμπουμ. Βέβαια για αυτό το θέμα να σας πούμε ότι τα μέλη του συγκροτήματος εμφανίζονται διχασμένα, καθώς ο Mick Jagger ποτέ δεν θα έλεγε όχι σε μια περιοδία. Αγέραστος ο Mick Jagger. In the Stars, Rolling Stones.

Αυτό που μου αρέσει στους Rolling Stones είναι ότι δεν τα βάζουν κάτω παρά την ηλικία τους. 82, so what? Οι άνθρωποι το έχουν. Και ακόμα κυκλοφορούν άλμπουμ, νομίζω θα κάνουν και περιοδία τελικά. Αφού ο Mick Jagger θέλει, θα θελήσουν και οι υπόλοιποι. Μας πήρε ο χρόνος, έπρεπε να είχαμε αποχαιρετήσει από πριν, αποχαιρετούμε τώρα με ένα flashback. 1982, John Cougar Mellencamp, σε λίγες μέρες κλείνει και τα 75. Κρατιέται όμως σε πάρα πολύ καλή φόρμα, γιατί χαμογελάει και οι άνθρωποι που χαμογελούν είναι αγέραστοι και εκπέμπουν και κάτι θετικό στους γύρω τους. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.